0: Ναυμόεν ρασιόου απέλας χενούς ελίρ γέπεν σοίς Ιησού Χριστός αυτον φεύολ χνιεσμού.
1: Αυκορ φεμευμού χεν τευγουμ αβέθερ πον χερουέν ιερούν εν τοβον φύ ταυσί.